0: Εγώ βγαίνω. Πάω να βρω τα παιδιά.
1: Θα πάτε πλατεία?
0: Μπα, λέμε να πάμε στο αγκροτοφείο.
1: Αμάν. Αμάν, ποια ρεθάρια με αυτά τα νεκροταφεία.